0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μισίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ελμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις.

0: απόλαυσης ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
6: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
5: Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
6: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
5: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα.
4: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: είναι 5:30. Παλμός 90,5 στα FM.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε διάψευση προχώρησε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας αναφορικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες περί μη ελέγχου του πηγαίου κώδικα του συστήματος αεράμυνας Ασπίδα του Αχιλέα, διαβεβαιώνοντας ότι ο πηγαίος κώδικας θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ομερτά γύρω από τη βία των ανηλίκων έδειξε η αξιολόγηση δύο πιλωτικών προγραμμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για αντιμετώπιση του φαινομένου. 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς και η Γαλλία, προχώρησαν στην επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη μετά την αύξηση των αιματηρών επιθέσεων από Ισραηλινούς επίκους εναντίον Παλαιστινιακών χωριών στην κατεχόμενη περιοχή. Ιστορική ρήξη Λονδίνου Τελαβίβ με το Ισραήλ να βάζει λουκέτο στο Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι αρχές απέκρυψαν την παρουσία τοξικού αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210 22 541.
5: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
7: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
6: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
9: Τα καλύτερα τραγούδια.
10: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
10: Μάγισσες φέρτε βοτανά.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
10: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
8: Νυχτερινή Περίπολος με τον

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5.

0: Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Μίλας, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω.

ένα έργο προσέχες, τις δικές σου ενόχες θα τις δούμε στη μεγάλη την οθόνη. Πρώτο ρόλο να κράτας και το θύμα να κοιτάς,

0: Αλμός 90,5 στα FM.
1: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν.
2: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
3: Αγοριά, ξεκολλήστε.
4: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
2: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
1: Σωθήκαμε, φίλε.
5: Όλοι οι γονείς παρών 147.
6: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι πρώτες εξελίξεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Σφοδρές παραμένουν οι διαμαρτυρίες για τις αυξήσεις που θεωρούν ότι είναι υπέροχες τόσο εμπορικός σύλλογος ή Ένωση Ξενοδόχων Τριφυλίας, αλλά και παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας για το θέμα του νερού. Οι αυξήσεις δεν είναι τουλάχιστον αποσπασματικές, όπως καταγγείλει η παράταξη της Λαϊκής Υπήρωσης Τριφυλίας, η κυρία Κατερίνα Τσικάνου, μιλώντας για σφοδρή κριτική με αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού. Έχουν προηγηθεί ανακοινώσεις των φορέων της περιοχής, καθώς μάλιστα σήμερα συζητείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τριφυλίας,

5η Πανευρωπαϊκή Συνάντηση των Δικύκλων. Πρόκειται για οργανισμό ευρωπαϊκού επίπεδου, ο οποίος κάνει περιηγητική περατσάδα και στην Μεσσηνία, αλλά και στην Πελοπόννησο, από ολόκληρη την Ευρώπη και με ιστορικές μοτοσυκλέτες. Παραμένουμε στην περιοχή της Δυτικής Μάνης, καθώς ερώτηση έφτασε στη Βουλή και το ασθενοφόρο 30 ετών με σχεδόν 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα. Πάντως, το ασθενοφόρο τον άλλο μήνα θα αντικατασταθεί και έρχεται προσωρινά ένα να καλύψει ανάγκες της περιοχής. Ωστόσο, όμως, τα προβλήματα στο υγειονομικό κενό που υπάρχει στη Δυτική Μάνη, αν μη τι άλλο, θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές. Και από ό,τι φαίνεται, το θέμα είναι σοβαρό για την περιοχή της νοτιοανατολικής Πηλίας. Τα θέματα των βιολογικών καθαρισμών και επισκευές σχολικών κτηρίων κυριαρχούν στις συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων σε πολλές περιοχές Μεσσηνίας λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Μάλιστα, επανεκκίνησαν οι εργασίες για σχολεία της Τριφυλίας λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Περισσότερα από 38.000 οχήματα ελέγχθηκαν στην Πελοπόννησο σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία μέσα στον Αύγουστο. Παρότι φαίνεται ότι τον Αύγουστο είχαμε μια μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς έχει αυστηροποιηθεί και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση στις 8:00 κοντά στο πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
2: Είπα να αλλάξω.
1: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
2: Είπα να αλλάξω.
1: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
2: Είπα να αλλάξω.
1: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
2: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
1: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος.
1: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
3: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
1: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
3: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

0: μπορεί.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Ψηλά το κεφάλι, φίλοι και φίλες. Εδώ με το πρωινό μας δρομολόγιο, δυνατά και καθαρά. Οι πολίτες αποφασίζουν και ψηφίσουν μια φορά στα 4 χρόνια. Αλλά η δημοκρατία μας δοκιμάζεται κάθε μέρα. Ακόμα περισσότερο δοκιμάζεται η αξιοπρέπειά μας. Και αυτό είναι κάτι που έπρεπε να το είχαμε διατηρήσει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα και τα παραπονεμένα λόγια που έχουμε από την κούνια μας δεν μας βγάζουν πέρα. Και αυτά ακριβώς προσπαθούμε να αποτυπώσουμε σήμερα. Στο δεύτερο μέρος θα σας έχω και ένα ρεπορτάζ ακόμα για το στεγαστικό πρόβλημα. Είναι μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα, αντιμετωπίζουν τώρα και οι φοιτητές και της Πελοποννήσου. Αλλά θα δούμε και τις εξελίξεις και για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης που ακούμε πολλά παχιά λόγια να υλοποιηθούν μετά τις εκλογές. Όταν πάρουν τους ψήφους δηλαδή.

όλοι μετρούν το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που λίγο καιρό μετά θα έχει ξεχαστεί. Πέρα από τις γενικές εξαγγελίες και τα δισεκατομμύρια του δημοσιονομικού κόστου, σαν οικονομολόγο, θα κάνω μια ερώτηση. Το πακέτο της Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτελεί νόημα όταν μεταφραστεί σε καθαρό αποτέλεσμα που θα δει ο κάθε πολίτης στη τσέπη αλλά και στο εκαθαριστικό της αφορίας. Από μισθωτούς και συνταξιούχους μέχρι ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Οι συνταξιούχοι, η αύξηση που θα πάρουν τη νέα χρονιά θα είναι 1 ευρώ τη μέρα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50% είναι σταγόνα στον ωκεανό. Κάποιοι αγρότες, που είναι κατά κύριο μόνο επάγγελμα θα κερδίσουν, όχι οι υπόλοιποι και λίγο οι τηλετεχνοί, αλλά σας είπα ότι έχει ξεχάσει πολλές ομάδες του πληθυσμού. Και ακούσαμε και για ένα κουμπαρά για τη νέα γενιά, αλλά δεν ξέρω πώς τους ήρθε αυτό το θέμα, ποιοι επικοινωνιολόγοι έγραψαν τους λόγους, γιατί και ο Πρωθυπουργός και οι αρχηγοί τα διαβάζουν από μέσα τα χαρτιά. Δεν ξέρω να παίξω. Τους τα γράφουνε. Οι επικοινωνιολόγοι. Θα υπάρχει, λέει, ένα κεφάλαιο για τη νέα γενιά που θα βάζει ο γονέας και ο κράτος. Αλλά για να βάλει το κράτος θα έχει πάλι εισοδηματικά κριτήρια. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε το ψηφιακό πορτοφόλι φουσκώνει τα φορολογικά έσοδα και τη βενζίνη ο Σεπτέμβριος για τα καύσιμα φέρνει ολένα και περισσότερες νέες ανατιμήσεις. Με άλλα λόγια, οι Έλληνες με το σταγονόμετρο γεμίζουν το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου. Γιατί λεφτά στη ΔΕΘ υπάρχουν. Λεφτά όμως για τους πολίτες δεν υπάρχουν.

Λοιπόν, στρίβουν διαφορετικά οι πολιτικοί μας από τους πολίτες στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσω για τη στεγαστική ασφυξία, οικοδομικά υλικά και ενίκεια σοκ που αναδυνάσουν τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών. Ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το μόνο καλό που ακούσαμε στη ΔΕΘ λέει θα είναι χωρίς οικονομικά κριτήρια, χωρίς κόφτες δηλαδή, η ενίσχυση των 400 ευρώ, να δούμε θα τα πάρουν, τον Νοέμβριο για 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Θα τα πάρουνε σαν επιδοματάκι. Επίδομα οι δημόσιοι πάλι του χρόνου, το 27, μετά τις εκλογές. Και φυσικά, για τις ακριβές πτήσεις, φθαίνε οι πολιτικοί που αρχίζουν πολέμους, λένε κάποιοι άλλοι, με αφορμή και τον πόλεμο στον κόλπο, ο οποίος συνεχίζεται. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Τα κοροναρίσματα της καθημερινότητας αρκετά. Και εμείς να προσπαθήσουμε να προκρυπτογραφήσουμε αυτή την πραγματικότητα. Σε μια Ελλάδα που τελικά οι πολιτικοί μας τρέχουν, αλλά η κοινωνία δεν μπορεί να τη στάσει με όλα αυτά που λένε. Καλό κουράγιο και δύναμη. Καλημέρα Καλαμάτα, Μεσίνη, με Τριφυλία, Ηλία, Αρκαδία, Μεγαλόπολη, Λακωνία. Να προσέχετε τον εαυτό σας κάθε μέρα και κάντε και την προσευχή σας.

Μέσα όλα αυτά είχαμε και τη τραγωδία των δύο πιλότων από το Phantom. Μια μεγάλη τραγωδία. Από τον Πύργο και την Πάτρα οι πιλότοι του Phantom. Κάποιοι είχαν και παιδιά, και πολύ μικρά παιδιά, και προσκλητήρια βάφτισης που δεν φτάνουν ποτέ. Πραγματικά, είναι καιρό ειρήνης. Έχουμε χάσει φέτος πόσους πιλότους. Απλώς το αναφέρουμε. Λοιπόν, τώρα μικρές κατοικίες, μεγάλες τιμές, φωτιά τα ενίκια με αύξηση κοντά στο 5%, ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ακριβή ενοικίαση και το σπίτι μου 2 έρχεται, λέει το πρόγραμμα. Κάποιοι μπορούν να προλάβουν, αλλά κάποιοι όχι. Και για τους ανέργους, θα πούμε και στο τέλος της εκπομπής για τους ανέργους. Στο 15% φτάνει η ανεργία στους νέους 15-29 ετών, η καταγεγραμμένη, γιατί επίσημη, είναι μεγαλύτερη και από ό,τι φαίνεται στην Πελοπόννησο. Πάνω από τους μισούς ανέργους χωρίς δουλειά παραμένουν για τουλάχιστον έναν ολόκληρο χρόνο. Και μετά μιλάμε μόνο για τα καταγεγραμμένα και όχι για την πραγματική ανεργία, που είναι φυσικά υψηλότερη.

0: παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ.
1: Αυτή είναι μια άλλη πραγματικότητα λοιπόν, και που οι δικοί μας τη ζουν μέσα από τη δική τους γυάλα. Λοιπόν, εδώ είμαι και τοπικά θέματα. Στα τοπικά ζητήματα ξεκίνησα εργασίες για ασφαλτόστρωση στο τελευταίο τμήμα του δρόμου στην Καλαμάτα, κόμβος Φωτεινή μέχρι διασταύρωση προς Κηδρίας. Κατάλαβα αυξημένη κίνηση και στην κεντρική αγορά, αλλά και γενικότερα στην αγορά της Καλαμάτας, που δείχνει να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και αγοραστικό, αφού η Καλαμάτα συγκεντρώνει και πλήθος επισκεπτών από ολόκληρη τη Μεσσηνία και γειτονικούς νομούς. Κατά τα άλλα, στο αστυνομικό δελτίο είχαμε τη μεγάλη υπόθεση της Στούπα Μεσσηνίας, όταν άγνωστοι δράστες ανατείναξαν ATM έξω από σούπερ μάρκετ, αφαιρώντας περίπου 200.000 ευρώ. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Επίσης, πρόβλημα με τα ασθενοφόρα υπάρχει στη Δυτική Μπάνη. Παλιά τα ασθενοφόρα που έστειλαν, γιατί το ένα είναι στο συνεργείο. Απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν. Και τι να πούμε σε αυτή την Ελλάδα που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα.

και εδώ πάντοτε με το πρωινό μας δρομολόγιο, φίλοι και φίλες. Και ο μήνας έχει 9. Προχωράμε στο πρώτο δεκαήμερο, άντε να δροσίσει. Γιατί οι βροχές χρειάζεται όχι μόνο τα ελαιόδεντρα, αλλά τα αγροτικά προϊόντα. Θα δούμε τοπικά θέματα, αφού βέβαια ταινίσαμε και το μεγάλο θέμα της οικονομίας. Απλώς να συμπληρώσω ότι τελικά οι πολιτικοί μας τσακώνονται για την οικονομία, γιατί σε αυτή τη χώρα λεφτόδεντρα οι λεφτά υπάρχουν και δεν τα βάζουν και από τη τσέπη τους. Συνεχίζει δηλαδή το αθηνοκεντρικό κράτος, το κράτος των Αθηνών, να υπερασπίζεται μόνο τα τείχη της Αθήνας, γιατί από εκεί και πέρα δεν υπάρχει Ελλάδα. Για αυτούς έχουν ξεγράψει την Ελλάδα. Μιλάω και για κυβέρνηση και για την πολίτευση, παρά τις περιοδίες που γίνονται. Λοιπόν, ο πραγματικός μόχθος και ο ιδρώτας είναι εδώ στην επαρχία, στην περιφέρεια, γιατί κάποιοι δεν έχουν βαρέσει ούτε ένσημα και είναι σε υπουργικές καρέκλες. Κάποιοι δεν έχουν σκάψει αξίνα να πάνε στο χωράφι, όπως κάνουν κάποιοι άνθρωποι που μου λένε εδώ, έχω βρει την ηρεμία, μου λέει, στο χτήμα μου. Λοιπόν, αυτή είναι πραγματικότητα. Και στην οικονομία βέβαια δίνουμε χάντες στο αγενής για το 2027. Μιλάνε για το 27, δεν μιλάνε για και όλα τα μέτρα σε βάθος τετραετίας, όποιος και να μας έρθει. Βέβαια υπάρχει και το ρεύμα, υπάρχει το ενδεχόμενο επιδοτήσεων, μεγάλο το θέμα. Το μόνο καλό είναι ότι ο έμφυα σε κάποιες περιοχές μηδενίζεται ο φόρος. Μάλιστα η περιοχή της Βέργας Καλαμάτας μηδενίζεται ο φόρος, όπως επίσης και σε κάποιες άλλες περιοχές δυτικής Πελοποννήσου, αλλά δεν βλέπω άλλες περιοχές της Μεσσηνίας για τον έμφυα. Οι μη προνομίουχες περιοχές της Μεσσηνίας είναι εκτός.

Λοιπόν, και ακούσαμε τον Κουμπαρά, λέει, για τη νέα γενιά βάζει, λέει, και το κράτος. Αμφιβάλλω αν αυτό το μέτρο τελικά υλοποιηθεί. Ήδη από ό,τι φαίνεται πάσουν και υπάρχουν σημαντικά θέματα. Στα τοπικά ζητήματα έχουμε ένα καλό νέο, να λέμε και τα καλά. Μια ουσιαστική εξέλιξη για το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Μετά το ασθενοφόρο 50 ετίας ήταν 40 ετίας, για αλλαγή ο κόσμος. Έστειλα άλλο ασθενοφόρο, τέλος Σεπτεμβρίου θα έρθει καινούριο. Και βγήκε ο αρμόδιος υπουργός να λέει: δεν έχω τη τσάντα του Sport Billy. Το θυμόσαστε εμείς στη δεκαετία του 80, το θυμόμαστε, για να βγάζουμε αρχικές λύσεις. Τι να πούμε. Σε αυτή τη χώρα και το θέμα της υγείας, ίσως ο κόσμος πληρώνει πανάκριβα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τώρα, ο Μανώλης Μάκαρης μίλησε για τις πλημμύρες Καλαμάτας πριν από 10 χρόνια, λέει. Οφείλω στους ανθρώπους που χάθηκαν στην πόλη, που βρήκε την Καλαμάτα αθωράκιση. Πρόσφατα, μάλιστα, καθαρίστηκε και η περιοχή του Νέδοντα. Τουλάχιστον να μην πλημμυρίσει η περιοχή. Και στο Πεταλίδι έγινε η προετοιμασία για τις εργασίες. Ετοιμάζονται μεγάλα έργα αντιδιαφορετικής προστασίας, 5,4 εκατομμύρια ευρώ, από την περιφέρεια της Πελοποννήσου. Αυτό βέβαια πάρα πολύ θετικό, γιατί όπως είπαμε τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν προτεραιότητα. Ξαλοπάμε στο φθινόπωρο. Είμαστε φθινόπωρο.

Λοιπόν, φίλο στον αέρα, γιατί είμαστε στο φθινόπωρο. Πάμε μια καλημέρα στους Δήμους, στην Πύλο. Καλημέρα στην Πύλο. Πρόταση χρηματοδότησης 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδιάζεται το παλιό γυμνάσιο να μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο. Να και κάτι πάρα πολύ θετικό. Στην Τριφυλία έχουμε έκτακτη συνεδρίαση. Αφορά την εμποροπανηγυρική παρουσία. Ξεκινά το πανηγύρι από αυτό το Σαββατοκύριακο από την εορτή ψέωσης τιμής σταυρού από τα παλαιότερα ζωοπανηγύρια.

κιόλας. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, πως έχει με τα πεζοδρόμια και στην Κυπαρισσία χρειάζεται ένα μεγάλο ρετουσάρισμα. Και τώρα δεν ξέρω, να γελάσουμε, να κλάψουμε, καθώς επαναφέρονται οι εργασίες για επισκευή σχολικών κτηρίων στην πόλη της Κυπαρισσίας από τον αρμόδιο εργολάβο. Πήρε απόφαση η αρμόδια Δημοτική Επιτροπή. Εντάξει, το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα σχολεία. Και στα Βιλιατρέα είχαμε και μια φωτιά κοντά σε χώρο, ένα κύκλο στο Κάφκα, στο Βιλιατρόν, κινητοποιήθηκε άμεσα η πυροσβεστική, οπότε και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ προσοχή, ισχύει αντιπυρική περίοδος και φυσικά ισχύουν και τα πρόστιμα.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
1: Όλες οι ειδήσεις.
0: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
2: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
3: Το hot spot του ίντερνετ.
2: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.

Νομίζετε ότι οι πολιτικοί σας αγαπούν? Αγαπούν την περιουσία τους, την εξουσία και την καρέκλα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Και αυτό φαίνεται γιατί, πώς το λέγει ο Νίκος Καλογερόπλος, κάποιοι μπήκαν, ξέρετε πώς μπήκαν, και βγήκαμε πολλά ακίνητα. Ο αείμνηστος ο Νίκος τα έλεγε και στην εκπομπή μας, το πρωινό δρομολόγιο, δεν σήγε να τα πει. Κατά τα άλλα, έχουμε μεγάλες στο freegr.gr στην τεχνολογία. Η μουσική βιομηχανία μιλάει για κλοπές από τη τεχνητή νοημοσύνη, προκαλώντας πόλεμο. Και κατά τα άλλα, οι νέες τάσεις τεχνολογίας καταγράφουν αυξήσεις, παρότι αυξήθηκαν οι κάρτες γραφικών, οι πωλήσεις πάνε σταθερά. Βέβαια, πολλοί αναζητούν οικονομικά κινητά, επίσης, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα και το κόστος δυστυχώς παραμένει αμετάβλητο εδώ.

0: χάρη μου.
1: Στα δικά μας θέματα, πριν πάμε και λίγο σε εθνικά, σε γενικότερα θέματα, μια καλημέρα στην Ιχαλία. Έξι εργασίες για ανέργους πάνω από 55 ετών το κάνουν οι Δήμοι και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί προσπαθούν να βοηθήσουν και ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Συνεχίζεται η δολωματική ψεκασμή για την ελιά. Δάκος και κλειοσπόροι μεγάλο το θέμα. Δεν έχει βρέξει ακόμα. Περιμένουμε τις βροχές για να δούμε πώς θα πάει φέτος η κατάσταση. Είπα για βροχές και θυμήθηκα εδώ, βλέπω σχετική ανακοίνωση, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για την πλημμυρική προστασία ως το 2027. Στην υγεία, κινητές ομάδες υγείας θα πάνε στη Βάλτα Γαργαλιάνων, δωρεάν εξετάσεις και ενημέρωση του πληθυσμού και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Κατά τα άλλα, παραμένω σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 9 κοινότητες στο Δήμο Πύλου Νέστορος. Καλημέρα στην Πηλία. Ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πρόβλημα εκτός από την Πηλία έχει και η Τριφυλία. Μεγάλα και εδώ και σημαντικά τα θέματα. Και στο αστυνομικό δελτίο φαίνεται ότι για την ανατίναξη του ATM στη στούπα της Μάνης 3 ή 4 είναι δράστες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ηλία τους πάνω από 217.000 ευρώ. Πιστεύω ότι η αστυνομία είναι στα ίχνη τους, οπότε και θα βρουν τους δράστες αυτής της επίθεσης άλλη μια φορά.

Σας είπα ότι την Εθνία εκ Θεσσαλονίκης πήγαν και φορείς της Ηλίας, αγρότες, συνταξιούχοι, παραγωγικοί φορείς, και είπαν ότι δεν είμαστε ζητιάνοι, δεν είμαστε πέτες για αυτά που εξαγγέλθηκαν.

Και στους Δήμους, στην Τριφυλή, έχουμε τα αναπητήρητα βοηδοί που κάνουν ζημές σε καλλιέργειες, αδραυτικά έργα και σε κάποιες περιοχές και με τελεόδατρα. Εκεί από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και θα πάμε φυσικά στο μεγάλο ζήτημα, το στεγαστικό. Το ρεπορτάζ από το Πάτρις Νιούς θα ακούσουμε, το οποίο παραμένει όχι μόνο για τις οικογένειες, αλλά κυρίως για τα νέα ζευγάρια και ακόμα περισσότερο και για τους φοιτητές. Το στεγαστικό, μεγάλο το θέμα σε μια Ελλάδα που τα πάντα είναι στα ύψη. Στο τέλος θα φτάσουμε να είμαστε ακριβότερα και από το ίδιο το Μονάκο. Εξάλλου όλα είναι δανεικά σε αυτή τη χώρα. Λες και οι πολιτικοί μοιράζουν χρήματα

0: βλέπω γενικότερα ότι οι νέοι πλέον βασικό τους πρόβλημα είναι η στέγη.
1: Σε είδος πολυτελείας έχει μετατραπεί για το μέσο Έλληνα το όνειρο να αποκτήσει τη δική του στέγη, καθώς η ξέφρενη πορεία στις τιμές πώλησης των ακινήτων αλλά και των ενοικίων απέχουν μακράν από την εισοδηματική αντοχή ενός μέσο ελληνικού νοικοκυριού.
0: Ένα στοιχείο το οποίο αναφέρει το εξής, και είναι από το Δούνου του. Από το 2016 ως και σήμερα έχουμε μια αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης κατά 85%, ενώ έχουμε την ίδια χρονική στιγμή μια αύξηση των εισοδημάτων μας κατά 47%. Όμως βλέπετε τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των αυξήσεων που καταγράφεται συνεχώς εκτιμάται αγορά από την αύξηση του εισοδήματός μας. 85% αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης, 47% η αυξήση των εισοδημάτων την ίδια χρονική στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η εξίσωση, αν μου επιτρέπετε. Παράλληλα, έχει το Δούνου του και τι μας λέει. Μας λέει ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος επιθυμεί να πάει να πάρει ένα σπίτι για να περάσει το κατώφλι του τραπεζικού δανεισμού, υπολείπεται λέει το εισόδημά του από 7 έως 17% για να μπορεί πλέον να τηρεί τις προδιαγραφές του τραπεζικού ιδρύματος για να εκτεθεί δανεισμό. Ενώ παράλληλα, η ίδια πάλι η έρευνα του Δούνου του αναφέρει ότι αν κάποιος επιθυμεί να αγοράσει ένα σπίτι, αν μπαίνει σε διαδικασία να αποταμιεύει το 10% των εισοδημάτων του κάθε χρόνο για να αποκτήσει τα απαιτούμενα ιδία κεφάλαια, πρέπει να δουλεύει 24 χρόνια περίπου για να μπορέσει να μαζέψει το 30% ή αλλιώς 14 χρόνια για να μαζέψει το 20%. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε, ένας 30χρονος σήμερα που μας ακούει στον νομό Ηλίας, για να μπορέσει να μαζέψει αυτά τα χρήματα, θα φτάσει ακόμα και 54 ετών για να μπορεί να κάνει αποταμίευση 10% το χρόνο για να μπορέσει να έχει τα χρήματα που απαιτούνται έτσι ώστε να μπει στη διαδικασία των ιδιών κεφαλαίων για τα τραπεζικό δανεισμό. Παράλληλα, έχουν ένα στοιχείο της Eurostat που για μένα είναι πολύ αποκαλυπτικά, διότι αναφέρουν ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες ουσιαστικά, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση εργαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει ορισμού δέκο.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αποτελεί και το κόστος της φοιτητικής στέγης, το οποίο, όπως λένε οι ειδικοί, η μέση ελληνική οικογένεια δεν το αντέχει.
0: Δεν το αντέχει αυτό η ελληνική οικογένεια. Θα σας αναφέρω το εξής. Μέσο όρο στην Αθήνα ένα ενίκιο είναι 500-550 ευρώ. Αν εξαιρέσουμε τις καλές περιοχές, δηλαδή Κολωνάκι, Παγκράτη, Κουκάκι, αυτά δεν τα συζητάμε καν, ή το ΜΕΤΣ, ας προθέσουμε περιοχές που είναι Κυψέλη, Πατήσια, Νέος Κόσμος, Καλυθέα, αυτές οι περιοχές όλες που επιλέγουν κατά κύριο λόγο φοιτητές και ζωγράφου, είναι 500-550 ευρώ μεσοσταθμικά για ένα σπίτι 45 τετραγωνικά μέτρα. Στην Πάτρα, αυτή τη στιγμή στην Αγία Σοφία, για ένα σπίτι με 30 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάνε από 400 ευρώ, περίπου 380-400 ευρώ, και αγγίζουμε ακόμα και τα 600 ευρώ με ανακαινισμένα. Στη Θεσσαλονίκη έχουν περίπου την ίδια εικόνα με την Πάτρα. Τώρα ξέρετε ποιο είναι. Αυτά τα χρήματα που καταβάλει ο γονέας διατραπεζικά, δηλαδή ο γονιός πληρώνει το ενίκιο μέσω τραπέζης, η πολιτεία δεν θεωρεί ότι αυτό είναι εξοδολόγιο της οικογένειας. Δηλαδή ο μπαμπάς και η μαμά πληρώνει 5, 7, 8 και 10 χιλιάδες ευρώ το χρόνο και η πολιτεία να το γνωρίζει ότι πληρώνει το ενίκιο του παιδιού που σπουδάζει εκτός οικίας κατοικίας, θεωρεί ότι η οικογένεια αυτά τα χρήματα τα έχει στην τσέπη της και τα φορολογεί.
2: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Λοιπόν, και πάτετε εδώ δυνατά και καθαρά στο πρωινό δρομολόγιο. Θα ακούσουμε και ένα ρεπορτάζ σημαντικό για το δημογραφικό πρόβλημα. Πριν όμως στο αστυνομικό δελτίο, ας πω ότι είχαμε σύλληψη στην Καλαμάτα 38χρονου για απόπειρα κλοπής 32χρονου Ινδού και δύο συλλήψεις σε καταβλισμού στη Ρωμά, σε Καλαμάτα και η Χαλία. Μεγάλο πραγματικά το θέμα για την ευρύτερη περιοχή, οπότε και εμείς θα περιμένουμε. Τώρα να σας πω για τις εξελίξεις καθημερινές, για τις κινητές αστυνομικές μονάδες. Θα σας πω σε λίγο, να πάμε και σε κάποια τοπικά θέματα, όπου παραμένουν τα σημαντικά ζητήματα, όπως είπα για τα σχολεία πριν το πρώτο κουδούνι. Υπάρχουν προβλήματα και στατικότητες και άλλα σχολικά συγκροτήματα. Επίσης τα κρούσματα απάτης, προσοχή τηλεφωνικά, ή κάποιοι που παριστάλλουν υπαλλήλους αφορίας ή της ΔΔΕ. Προσοχή στους ηλικιωμένους στα χωριά μας. Κάνουμε μεγάλη έκκληση, γιατί το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και στην Τριφυλία, παρανέβη στην Τριφυλία η Ένωση Ξενοδόχων και Καταλυμάτων Τριφυλίας, αλλά και εμπορικός σύλλογος της περιοχής και η εστίαση της περιοχής της Τριφυλίας και της Κυπαρισίας. Διαμαρτύρια εντόλοι για τις υπέρογγες χρεώσεις στους λογαριασμούς νερού. Σήμερα που έχει και Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας στην Κυπαρισία, να σου πω, έχει προγραμματιστεί από τις φορείς μια συγκέντρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η συγκέντρωση θα είναι συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως λένε, για τις υπέρογγες αυξήσεις του νερού που υπάρχουν από τη ΔΕΙΑ. Ανακαλύψουν, λένε, τα ελλείμματα. Και το καταγγέλει η Ένωση Ξενοδόχων, ο Εμπορικός Σύλλογος και η περιοχή. Λένε ότι οι λογαριασμοί από χέτες που εστάλησαν στις ξενοδοχειακές μονάδες είναι ανεπιτρεπτοί. Η εφηνιδιαστική, λέει, η ανακοίνωση και δυσανάλογη επιβάρηση λογαριασμών νερού δεν εξασφαλίζει βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, λένε οι ξενοδόχοι στην ανακοίνωσή τους, για τη διαφάνεια και νομιμότητα του υπολογισμού χρεώσεων από 1η-1η του 2026. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο Εμπορικός Σύλλογος λέει ότι το νερό είναι άλλο θεωρία, άλλο στην πράξη ο λογαριασμός. Δυστυχώς η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική και φέρνει μάλιστα παραδείγματα. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχει προκαλέσει σοβαρό ενδιαφέρον εκεί στην περιοχή της Τριφυλίας, που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Και φυσικά τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Κάνουμε ευχές για να βρέξει τουλάχιστον. Τι να πούμε τώρα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και για τις κινητές αστυνομικές μονάδες αυτές τις μέρες, όπου τελικά Τετάρτη απόγευμα τη μητική τους έχουν Καλαμάτα, Νέδωσα, Λαγωνία, Πηγές, Αρτεμισία, στο Μορφιμάνι, Λαδάνο, Κάτω Καρβέλι, Περιβολάκι και Λεωχώριο. Την Πέμπτη και την Παρασκευή το πρωί, 10 και 11 του μηνός, την Πέμπτη θα βρίσκονται σε Καλαμάτα, πάλι στη Μάνη, στο Εξοχώρι, Σαϊδώνα, Καστάνια της Μάνης, όμορφη πλούσια περιοχή με πηγές, Καριοβούνι, Μιλέα, Πλάτσα, Νομιτσή, Θαλάμπες, Λαγκάδα και Αγιονίκονα, και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου οι περιοδίες των αστυνομικών μονάδων θα είναι σε Καλαμάτα, Χλαδοχώρι, Μαθία, Λύκησα, Γαβρία, Κόκκινο, Άνω Κάτω Αμπελόκηπη, στην Πηλία δηλαδή, Εξοχικό, Ζυζάνι, Καπλάνη, Άμια, είναι νοτιοανατολική και νοτιοδυτική Πηλία. Οπότε και εκεί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και πάμε τώρα να δούμε κάποιες εξελίξεις. Φόβο μεγάλη το δημογραφικό. Θα ακούσουμε τι λέει και ο εργατολόγος ο κ. Μητρόπουλος, το ρεπορτάζ από το Patris News. Το δημογραφικό θα το αντιμετωπίσουν μετά τις εκλογές, γιατί δεν είπαν τίποτα στη διάκριση της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν κάποια μέτρα. Μακάρι να ανακουφιστούν οι οικογένειες, ή το πρόβλημα είναι σημαντικό, γιατί ακόμα και αν εργάζονται και δύο γονείς, τα λεφτά δεν φτάνουν.

0: Εμείς είμαστε μεταξύ τις 10 χώρες του πλανήτη που ζούμε μια απόλυτη πληθυσμιακή κατάρρευση.
1: Βόμβα στα θεμέλια του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας χαρακτηρίζει το δημογραφικό πρόβλημα ο εργατολόγος και πανεπιστημιακός Αλέξης Μητρόπουλος, ο οποίος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη λήψη μέτρων.
0: Το 2025 είχαμε τις λιγότερες γεννήσεις στην ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Μετράμε γεννήσεις θανάτους από το Μάιο του 1932. Οι γεννήσεις το 2025 ξεπέρασαν οριακά τις 65.000 με υπερδιπλάσιους θανάτους. Το πρώτο τρίμηνο η ΕΡΣΤΑΤ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, προειδοποίησε ότι θα καταρρεύσουμε περαιτέρω το 2026.
1: Ήδη πολλές χώρες ανασχεδιάζουν το ασφαλιστικό ανάλογα με το δημογραφικό και την ένταση που κάθε μία βιώνει το πρόβλημα. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον κύριο Μητρόπουλο, συγκαταλέγεται στις 10 χώρες του πλανήτη που βιώνει μια απόλυτη πληθυσμιακή κατάρρευση.
0: Οι χώρες ανασχεδιάζουν το ασφαλιστικό σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στην Ευρώπη, κύριε Γκίστη, με βάση το δημογραφικό και ανάλογα με την ένταση που το περνάει κάθε χώρα. Εμείς είμαστε μεταξύ τις 10 χώρες του πλανήτη που ζούμε μια απόλυτη πληθυσμιακή κατάρρευση.
1: Η συζήτηση έχει ήδη ανοίξει για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και στη χώρα μας, προκειμένου να μην καταρρεύσει το συνταξιοδοτικό σύστημα.
0: Το δημογραφικό ερμηνεύεται με νέο ασφαλιστικό και με την υποχρέωση των σημερινών 35άριδων της Γερμανίας να βγαίνουν στη σύνταξη στα 70 τους. Πριν 5-6 μήνες η Δανία ψήφισε αντίστοιχο νόμο, σε ισχύ πια ο νόμος στη Δανία, που οι σημερινοί 30άριδες ή 35άριδες θα βγουν στα 69 έως τα 72 τους. Και άλλες χώρες ανασχεδιάζουν το ασφαλιστικό τους με βάση το δημογραφικό και ανάλογα με την ένταση που το ζει κάθε χώρα. Και είπα νωρίτερα ότι η δική μας χώρα ζει το δημογραφικό, δηλαδή γεννιόνται λιγότερα παιδιά, μπαίνουν λιγότεροι νέοι στην αγορά εργασίας και οι κυβερνήσεις άρχονται και μεριμνούν πώς θα κρατήσουν τους συνταξιούχους περαιτέρω στην αγορά εργασίας. Με δεδομένο ότι υπάρχει ήδη νόμος του τρίτου μνημονίου που λέει ότι ανά τριετία τα όρια ηλικίας και μέχρι το 2060 πρέπει να αυξάνονται ανάλογα με το αν αυξάνεται το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Μάλιστα. Άρα υπάρχει νόμος στην πατρίδα μας με τη ρήτρα προσδοκίμου του 2015, το τρίτο μνημόνιο, νόμος 43-36-15 που ψήφισαν το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ψήφισαν και τα άλλα δύο κόμματα του μνημονιακού τόξου, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν έχουμε ανασχεδιασμούς του ασφαλιστικού και βεβαίως οι κυβερνήσεις, κύριε Γκίστη, χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν την ένταση του ζητήματος με δύο μηχανισμούς, με δύο μεθόδους. Είτε αυξάνοντας τα όρια ηλικίας, παρατείνοντας έτσι τον εργασιακό βίο των ασφαλισμένων, είτε μειώνοντας τις συνταξιοδοτικές δαπάνες, που στο βάθος είναι η μείωση των συντάξεων.
1: Η εξίσωση δημογραφικού και συνταξιοδοτικού συστήματος είναι πολύ δύσκολη, σύμφωνα με τον εργατολόγο Αλέξη Μητρόπουλο, και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του σήμερα και του αύριο για τη χώρα μας.

Λοιπόν, βέβαια η επικαιρότητα μας δείχνει ότι στη ΔΕΔ έκδοση Θεσσαλονίκης με στίχο τραγουδιού λύσε ο Πρωθυπουργός, με μαντινάδα θα το απαντήσει αυτές τις μέρες ρηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βέβαια, όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί και στις ελληνικές ταινίες. Ακούσουμε ένα απόσπασμα. Γιατί τα έλεγαν και για τις εκλογές, και για όλα τα άλλα και για την πολιτική διαχρονικά.

0: πραγματικά δεν είναι κόσμος αυτός, γιατί έχουμε αυξήσει παντού. Ετοιμάζονται και στο ψωμάκι και σε όλα τα υπόλοιπα. Η καθημερινότητα δείχνει ένα δύσκολη, δύσκολη υγεία, δύσκολη εκπαίδευση. Και φυσικά είπα ότι για τους άνεργους, τους ευάλωτους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ανασφάλιστους, δεν ακούσαμε τίποτα από το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Προφανώς δεν τους υπεραγγίζει το θέμα. Να ακούσουμε κάποια αποσπάσματα από ταινίες που έλεγαν πάντοτε τις μεγάλες αλήθειες σε ό,τι έχει να κάνει σχέση και με την πολιτική, και θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε ή τη τετραγούδια ή τουλάχιστον και οι ελληνικές ταινίες έλεγαν πάντοτε μεγάλες αλήθειες.
1: Άντε ανέβα!
2: Δεν μπορώ, ζαλίζομαι.
1: Άντε που σου λέω τώρα, ζαλίζεσαι. Άντε, τρέξε, τρέξε.

0: Σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη, διότι αυτή η λαοθάλασσα προδικάζει τον θρίαμβο της εθνικής αναδημιουργίας.
1: Τρελός είναι.
0: Διότι αποδεικνύει, λέω, ότι η νίκη είναι δική μας.
1: Ναι, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι.
0: Ο σημερινός μου λόγος θα μείνει ιστορικός.
1: Βέβαια, θα πάει στο μουσείο.
0: Ιστορικός, λέω, και σύντομος. Θα σας εκθέσω εν ολίγης. Θα σας εκθέσω, λέω, αυτά που θα σας εκθέσω.
1: Περικλής, κόλλησε η βελόνα, γρήγορα.
0: Θα σας εκθέσω, λέω.
1: Ναι, αρκετά μας εξέθεσες, Περικλή, γρήγορα.
0: Πού βαδίζομεν.
1: Α, δεν αντέχω άλλο.
0: Πού βαδίζομαι,
1: δεν απαντάτε. Λοιπόν, θα σας πω εγώ που βαδίζομαι. Από το κακό στο χειρότερο βαδίζομαι. Μάλιστα. Τώρα θα μου πείτε ποιος θα μας σώσει. Αυτός εδώ, ούτε αυτός. Τώρα θα μου πείτε γιατί να το ψηφίσουμε, γιατί να το ψηφίσετε και δεν μου λέτε αυτούς που ψηφίσατε τόσα χρόνια. Τι σας κάνανε. Τίποτα καλύτερο δεν σας κάνανε. Λοιπόν, αυτός εδώ, αυτός ο αράπης που βλέπετε θα σώσει. Θα δημιουργήσει, θα οργανώσει. Μερσόν, κέρα στον κόσμο κύριε.
2: Μερσόες.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Είπαν πως θα σας δώσουν εργασίες. Σας δώσανε. Όχι. Είπαν πως θα φτιάξουν τον τόπο. Τον φτιάξανε. Όχι, τον βουλιάξανε. Λοιπόν, ο αράπης, για σας να σε δούμε. Ο αράπης λοιπόν δεν λέει τέτοια. Δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Ο αράπης δεν λέει ότι θα ξανανιώσουν οι γριές. Όχι. Ούτε θα παντρευτούν οι γεροντοκόρες. Γελάς, γεροντοκόρη. Φοβάσαι, κι εγώ το ίδιο. Θα παντρευτούμε, θα βρούμε γαμπροκό που πιάστηκε το χέρι μου το ρημάδι. Έτσι είναι ο αράπης. Ο αράπης βγάλει το καπέλο να σε δουν αράπη. Ομορφιά, ομορφιά, δημιουργία. Ζήτος τον αράπη. Ευχαριστώ μη κουράζει. Τώρα θα μου πείτε βεβαίως, φτάνει η ομορφιά για να τον ψηφίσουμε. Δεν φτάνει, αλλά σας υπόσχεται.
3: Υπόσχομαι, Ρένα.
1: Υπόσχεται. Δεν είναι τώρα και φακίδης για να κάνει τάγματα, αλλά υπόσχεται. Δεν μου λες, παππούλη, πόσο παίρνει σύνταξη.
4: 650.
1: 650. Τι λέμε, παιδάκι. Παντρεμένος.
4: Χείρος.
1: Τώρα βεβαίως δεν του υποσχόμεθα ότι θα του βρούμε γυναίκα. Αλλά τη σύνταξη θα την αυξήσουμε όπως τίποτε. Βέβαια. Δεν μου λες, κυρία μου, πόσο μήνα είσαι έγκυος.
5: Στον έκτο.
1: Έξι. Λοιπόν, μόλις φτάσεις τον ένα το μήνα, θα ειδοποιήσεις τον αράπη να σε βάλει στην κλινική να γίνεις στρατάτο το ματσούδι γιατί είναι αυτό ο κράτης. Λοιπόν, βεβαίως. Τι θέλεις, αγόρι ή κορίτσι.
5: Αγόρι.
1: Κορίτσι. Κορίτσι. Τα κορίτσια που μένανε, τα αγόρια ξεπορτίζουν, δεν φεύγουνε. Κοριτσάκι να έχεις και ένα ποτηράκι νερό, έτσι δεν είναι αράπη μου. Ό,τι λέω είναι σοφό. Ό,τι πω είναι σοφό. Μάλιστα. Πείτε μου, έχω δίκιο ή δεν έχω. Έχω, βέβαια, εδώ το μικρόφωνο. Εσείς οι δύο εκεί κάτω τι είσαστε, παντρεμένοι ή αραβωνιασμένοι.
5: Αραβωνιασμένοι.
1: Μα το κατάλαβα, βεβαίως, γιατί αν είσαστε παντρεμένοι θα είχατε πλακωθεί στις μπουνιές. Τι δουλειά κάνεις.
6: Εργάτης.
1: Πού δουλεύεις.
6: Θα φύγω για τη Γερμανία.
1: Δεν θα δεις για τη Γερμανία, ορίστε, μάθα πολύ.

Λοιπόν, ωραία τραγουδάκι και το Σεπτέμβρη, τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, και πάμε με τον καιρό που Τετάρτη και Πέμπτη. Μαραίες νεφώσεις, μειώνεται και η θερμοκρασία από 23 λέει ως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Πάντως φαίνεται καλές καιρικές συνθήκες. Την άλλη εβδομάδα μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχοπτώσεις. Διψάει ο τόπος, πραγματικά πρέπει να βοηθηθεί. Και αυτό βέβαια γιατί μέχρι τουλάχιστον την Παρασκευή θα έχουμε 3 αποφορνωτίους ανέμους, θα ενισχυθούν κάπως και οι άνεμοι, πάρτι πνεύμα και βόρειο, 50-65% υγρασία. Εντάξει, να αρχίσει να δροσίζει γιατί το χρειαζόμαστε. Καλό φθινόπωρο, καλή δύναμη και κουράγιο και φυσικά καλό πρώτο κουδούνι και για τα σχολεία, για τα παιδιά και τις γονείς που πρέπει να βάλουν και φέτος βαθιά το χέρι στη τσέπη για τα σχολικά ήδη, το οποίο είναι και πανάκριβο.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
5: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
6: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
7: Παλμός 90,5 στα FM.
8: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
9: Σε διάψευση προχώρησε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας αναφορικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες περί μη ελέγχου του πηγαίου κώδικα του συστήματος αεράμυνας ασπίδα του Αχιλέα, διαβεβαιώνοντας ότι ο πηγαίος κώδικας θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ομερτά γύρω από τη βία των ανηλίκων έδειξε η αξιολόγηση δύο πιλωτικών προγραμμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για αντιμετώπιση του φαινομένου. 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς και η Γαλλία, προχώρησαν στην επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη μετά την αύξηση των αιματηρών επιθέσεων από Ισραηλινούς επίκους εναντίον Παλαιστινιακών χωριών στην κατεχόμενη περιοχή. Ιστορική ρήξη Λονδίνου Τελαβίβ με το Ισραήλ να βάζει λουκέτο στο Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι αρχές απέκρυψαν την παρουσία τοξικού αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης.
10: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
11: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
12: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
13: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλο.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
16: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
17: Έχει Παλμό.
16: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η εκπληκτική ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ ενώ έχασε και πολλές ευκαιρίες και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι στα αστέρια της League Face του Champions League. Γκολ για Όσκαρ από τον Μαρίν. Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέτυχε 2 γκολ, δημιούργησε το τρίτο για τον Μπουέρτα και έβαλε τη δική του σφραγίδα στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί του Βόλου για το κύπελλο. Θέλω να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή, δήλωσε ο αρχηγός του Τριφύλιου σε συνέντευξή του στο καινοτόμο εκδοτικό εγχείρημα των Πράσινων Παναθηναϊκών. Τιμωρία τριών αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Έφεση από την Πράσινη ΠΑΕ. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες. Σε μια γνώριμη λύση επιστρέφει ο Ολυμπιακός, ο Αντώνιο Κορδόν ξανάρχεται στον Πειραιά και αναλαμβάνει πάλι τη θέση του αθλητικού διευθυντή σε μια εξέλιξη λίγο μετά την αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το συγκεκριμένο πόστο.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού.

0: και κάθε στιγμή.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
2: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
3: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
2: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
3: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
2: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
3: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
2: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
3: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
2: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722041435.
3: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 2722025487.
2: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721096828.
3: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721028741.
2: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Ανοίγουν τα σχολεία, στράφτω. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
4: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, κουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
3: Σωθήκαμε, φίλε.
5: Όλοι οι γονείς παρών 140.
0: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Ορίστε.
7: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
6: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες.
7: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ, να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
6: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
7: Και μετά το αγροτικό, να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
6: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
7: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
6: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
8: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού. Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi. Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition. Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές. Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727. Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
9: Ηλιακή θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση Ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
2: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

συντροφιά. Δεν σου ζητάω να μ' αγαπήσεις.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90,5.

0: Ρυθμός 90,5 στα FM.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-1162-61.
5: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
6: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
7: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών ατομικών και κεντρικών.
8: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
7: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9 50.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε διάψευση προχώρησε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας αναφορικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες περί μη ελέγχου του πηγαίου κώδικα του συστήματος αεράμυνας ασπίδα του Αχιλέα, διαβεβαιώνοντας ότι ο πηγαίος κώδικας θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ομερτά γύρω από τη βία των ανηλίκων έδειξε η αξιολόγηση δύο πιλωτικών προγραμμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για αντιμετώπιση του φαινομένου. 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς και η Γαλλία, προχώρησαν στην επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη μετά την αύξηση των αιματηρών επιθέσεων από Ισραηλινούς επίκους εναντίον Παλαιστινιακών χωριών στην κατεχόμενη περιοχή. Ιστορική ρήξη Λονδίνου Τελαβίβ με το Ισραήλ να βάζει λουκέτο στο Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι αρχές απέκρυψαν την παρουσία τοξικού αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 12.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
0: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-32-75-01-66. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 2722-025-487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-096-828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-028-741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

0: Σεισμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν.
3: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
4: Αγοριά, ξεκολλήστε.
5: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
5: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
2: Σωθήκαμε, φίλε.
6: Όλοι οι γονείς παρών 140.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
10: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
11: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
12: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
11: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγουν συλλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία,

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Με 350 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη δημιουργία γίγα εργοστασίων τεχνητής νοημοσύνης. Πρόταση της ΔΕΗ για εργοστάσιο στη Δυτική Μακεδονία. Την παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος χαλκού χρυσού στην ιδιόκτητη μονάδα επεξεργασίας μεταλλεύματος των σκουριών στη Βόρεια Ελλάδα ανακοίνωσε η Eldorado Gold Corporation. Την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη ζήτησε ο εισαγγελέας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να αναπτυχθούν πολύ ταχύτερα για να επιτύχουν τον κλιματικό στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 90% έως το 2040. Πρώην ερευνητής της OpenAI αποχώρησε και από την Anthropic, τονίζοντας ότι καμία από τις δύο εταιρείες δεν ενεργεί με υπεύθυνο τρόπο. Κατευθύνονται ολοταχώς προς μια υπερνοημοσύνη, ικανή να αυτοβελτιώνεται και παίζουν με τις ζωές μας.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
4: Μόνο στο Topper.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο το λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει ώρα.
5: Γύρισες μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
6: Αυτό δεν τον αλλάζω.
5: Μπορεί να αλλάξεις τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
7: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
7: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

πτήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η εκπληκτική ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ ενώ έχασε και πολλές ευκαιρίες και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι στα αστέρια της League Face του Champions League. Γκολ για Όσκαρ από τον Μαρίν. Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέτυχε 2 γκολ, δημιούργησε το τρίτο για τον Μπουέρτα και έβαλε τη δική του σφραγίδα στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί του Βόλου για το κύπελο. Θέλω να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή, δήλωσε ο αρχηγός του Τριφύλιου σε συνέντευξή του στο καινοτόμο εκδοτικό εγχείρημα των Πράσινων Παναθηναϊκών. Τιμωρία 3 αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσερ για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Έφεση από την Πράσινη ΠΑΕ. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες. Σε μια γνώριμη λύση επιστρέφει ο Ολυμπιακός, ο Αντώνιο Κορδόν ξανάρχεται στον Πειραιά και αναλαμβάνει πάλι τη θέση του αθλητικού διευθυντή σε μια εξέλιξη λίγο μετά την αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το συγκεκριμένο πόστο.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Καβάλα, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο, Χανιά, 31 Πρέβεζα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα.
2: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
3: Που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η εκπληκτική ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ ενώ έχασε και πολλές ευκαιρίες και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι στα αστέρια της League Face του Champions League. Γκολ για Όσκαρ από τον Μαρίν. Ο Αρμάντο Γκονζάλες πέτυχε 2 γκολ, δημιούργησε το τρίτο για τον Μπουέρτα και έβαλε τη δική του σφραγίδα στη νίκη του Ολυμπιακού με 3-2 επί του Βόλου για το κύπελλο. Θέλω να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή, δήλωσε ο αρχηγός του Τριφύλιου σε συνέντευξή του στο καινοτόμο εκδοτικό εγχείρημα των Πράσινων Παναθηναϊκών. Τιμωρία 3 αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσσερ για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Έφεση από την Πράσινη ΠΑΕ. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες. Σε μια γνώριμη λύση επιστρέφει ο Ολυμπιακός, ο Αντώνιο Κορδόν ξανάρχεται στον Πειραιά και αναλαμβάνει πάλι τη θέση του αθλητικού διευθυντή σε μια εξέλιξη λίγο μετά την αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το συγκεκριμένο πόστο.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
4: Μάγισσες φέρτε βότανα.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

παιδί μας σε κάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Αυτοί οι σωτήρες σου που δήθεν, δήθεν μοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και τα μοιράζονται.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Καβάλα, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο, Χανιά, 31 Σπρέβεζα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Ορίστε.
5: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
4: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
5: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ, να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
4: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
5: Και μετά το αγροτικό, να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
4: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
5: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
4: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
6: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
7: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
6: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
7: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
6: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
7: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
6: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
7: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνη.
8: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την υποστήριξη των Συλλόγων Καφεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζεχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
9: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
13: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
14: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
13: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
14: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
13: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
14: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
13: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
14: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
13: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
14: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
13: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 96 828.
14: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 28 741.
13: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
15: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι. Η έρευνα PISA 2025 του ΩΣΑ δείχνει πως ένας στους 2 μαθητές στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις, ενώ 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά, που μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, χτυπήθηκε από ντρόν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα. Το συστοχρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.680 μονάδες. Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία, αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους. Η Κομισιόν εξετάζει αυστηρότερους περιορισμούς στα Airbnb, αλλά ακόμη και στην αγορά η χρήση δεύτερης κατοικίας σε περιοχές όπου η στέγη έχει γίνει απρόσιτη για τους κατοίκους. Επιτρέπεται και πάλι μια συνήθεια που ήταν διαδεδομένη πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς όσοι δεν έχουν εισιτήριο θα μπορούν να συνοδεύουν τους ταξιδιώτες μέχρι την πύλη των αεροδρομίων.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Έχεις σύνδεση στο ίντερνετ? Έχεις Παλμό?
6: Έχεις Παλμό?
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Θαλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90.

0: Μερών. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. 3 μέρες, 1000 γεύσεις, μία μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καφεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζεχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
4: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
5: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τα έδωσαν όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ και αυτό αποτυπώθηκε στις μετρήσεις που έκανε η UEFA για το πόσο έτρεξαν. 8 από τους 10 ποδοσφαιριστές της ομάδας του Σέρβου Τεχνικού ξεπεράσαν τα 10 χιλιόμετρα και 2 εξ αυτών έφτασαν και τα 11. Το γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα στον αγώνα του Ολυμπιακού με το Βόλο για το κύπελο έκανε το γύρο του κόσμου και έγινε μάλιστα εξώφυλλο σε μέσο της Κολομβίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του φόρτη Samsung Sport Marius Muadilmadji για την ενίσχυση της επίθεσής τους. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξαναβολής αυριανό αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League και ο Τζέικομ Νίστρουπ ανακοίνωσε την χωρίς εκπλήξεις αποστολή των πράσινων. Ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο το όνομα του 21χρονου Σέρβου επιθετικού δεν είναι καινούργιο για τους ασπρόμαυρους που εξετάζουν την περίπτωσή του από τις αρχές του καλοκαιριού, γνωρίζοντας εξ αρχής τον πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας της.
3: Στράτο, σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο, και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
4: Αγοριά, ξεκολλήστε.
5: Σχολικό πρωινό και κολατσιό, ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
5: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
3: Σωθήκαμε, φίλε.
6: Όλοι οι γονείς παρών 147.
7: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
8: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
0: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Καβάλα, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο, Χανιά, 31 Σπρέβεζα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα.
3: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο after save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτο.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσει σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την υποστήριξη των Συλλόγων Καθιεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζεχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένα δεδαλώδες δίκτυο 152 εταιριών που ζημίωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά και δύο ελαφρύτερα όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάσεις στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, που επιβαίνουν στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενό πλοίο νιου Άνδρος, το οποίο δέχθηκε επίθεση από ντρόουν ενώ έπλεε σε Ιρακινά χωρικά ύδατα, μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ. Τη χαμηλότερη αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό στα δημοτικά σχολεία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει η Ελλάδα. 7,4 μαθητές ανά εκπαιδευτικό το 24 έναντι 13,3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η οποία ωστόσο διευκρινίζει ότι το μέσο μέγεθος ενός τμήματος είναι διαφορετικό. 12 χώρες βάζουν εμπορικό φρένο στους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261.
0: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
4: Μάγισσες φέρτε βοτανά.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
4: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός τη νύχτα που...
0: Νυχτερινή περίπολος με τον

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27 21 0 92 506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27 21 0 22 541.
6: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 Κεχίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
7: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
8: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
9: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
10: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
9: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
10: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
9: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
11: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
12: Κατσαπάρας Ανδρέας.
11: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
12: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
11: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
12: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
11: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
12: Τηλέφωνα 27250 41232 και 6945 100 735.
11: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι. Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχεις Παλμό.
13: Έχεις Παλμό.
11: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν.
5: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
6: Αγοριά, ξεκολλήστε.
7: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
5: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
7: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
5: Σωθήκαμε, φίλε.
8: Όλοι οι γονείς παρών 100.
0: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις, μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μία διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την υποστήριξη των Συλλόγων Καθεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Δέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
9: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
10: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόπω.
11: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

εντάξει. Και σιγά σιγά σε τάξη έβαζα τα όνειρά μου κι ας μην ήσουν κοντά μου. Μα όπου και αν κοίταζα ενθυμία δικά σου.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τα έδωσαν όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ και αυτό αποτυπώθηκε στις μετρήσεις που έκανε η UEFA για το πόσο έτρεξαν. 8 από τους 10 ποδοσφαιριστές της ομάδας του Σέρβου Τεχνικού ξεπεράσαν τα 10 χιλιόμετρα και 2 εξ αυτών έφτασαν και τα 11. Το γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα στον αγώνα του Ολυμπιακού με το Βόλο για το κύπελο έκανε το γύρο του κόσμου και έγινε μάλιστα εξώφυλλο σε μέσο της Κολομβίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του φόρτη Samsung Sport Marius Muadilmadji για την ενίσχυση της επίθεσής τους. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξαναβολής αυριανό αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League και ο Τζέικομ Νίστρουπ ανακοίνωσε την χωρίς εκπλήξεις αποστολή των πράσινων. Ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο το όνομα του 21χρονου Σέρβου επιθετικού δεν είναι καινούργιο για τους ασπρόμαυρους που εξετάζουν την περίπτωσή του από τις αρχές του καλοκαιριού, γνωρίζοντας εξ αρχής τον πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας της.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
5: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος, Καβάλα, Νάξος, Ύφνος, Λίμνος, Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο, Χανιά, 31 Πρέβεζα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ, να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό, να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220 22 922 και 6947 700 727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσή.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλάματα.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. 3 μέρες, 1000 γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καφεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
5: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
10: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
11: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
10: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
11: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
10: Κεντρικό Πρατήριο, Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41435.
11: Πρώτο υποκατάστημα, Μουλαβασίλη 2, Μεσσήνη. Τηλέφωνο 2722-025-487.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-096-828.
11: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-028-741.
10: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, Πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γκόρτσος είπα. Θρασίβουλος Γκόρτσος. Το παιδί του λαού.
3: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
2: Και παιδί είναι. Όχι, θα ψηφίσουμε τα νιάνια, ρε. Το τριανταράκι που μας έρχεται από την Αμερική, κατάλαβες. Τι ξέρει, βρε, αυτός και ο θείος του παπαράς από τις ανάγκες του νησιού. Αυτοί ζουν διαρκώς στη Νέα Υόρκη. Πού είσαι? Δεν πιστεύω να κατεβεί κανείς κάτω στο λιμάνι την ώρα που έρχεται ο μικρός. Βασίλη, φέρε ένα ούζο στον κύριο. Πού είσαι? Ολόκληρη σαρδέλα. Λοιπόν, ελάτε να πιούμε όλοι μαζί στην υγεία του παιδιού του λαού. Βίβα! Όχι, βίβα. Τα φωνάξουμε όλοι μαζί. Γκο!

0: συγκέντρωση του κόσμου θα τα πούμε. Ελάτε ρε παιδιά, πιο δυνατά όλοι μαζί με ψυχή.
1: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο, η φυσιογνωμία, το κάτι άλλο στη ζωή σας.
2: Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου, ενωθείτε.

σας, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Γαλλόκαρδο. Και απόψε λοιπόν, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε, εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Όσο ξεκινήσω το πρόγραμμά μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω ήδη τους φίλους και τις φίλες που έχουν επικοινωνήσει με την εκπομπή. Να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια καλή ακρόαση φυσικά. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν και το σήμερα. Όπως είναι το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, και ο φίλος μου ο Χρήστος και ο Γρηγόρης ο Γιώργαρας. Επίσης να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση φυσικά την ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Φιλαράκια, εύχομαι σε όλους και σε όλους μια καλή ακρόαση. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε και απόψε. Μάλιστα, να καλησπερίσω τους φίλους και τις φίλες που έχουν επικοινωνήσει με την εκπομπή. Να καλησπερίσω το φίλο μας τον Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, τον Γιάννη από τη Μεσσήνη, τον Κώστα από την Πασκομινιά Ηλίας, την Σταυρούδα και τον Γιάννη τον Ψυχάρη από τον Ευαγγελισμό Πηλίας, τον Γιώργο τον Παναγούλια από τη Βελίκα Μεσσηνίας, τον Φώτη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, τη Σοφία από τη Μεσσήνη, τον φίλο μου τον Νίκο από το Γήθιο, από τη Μάνη, την Κούλα και τον Γιώργο από τη Πασκομινιά Ηλίας, τη Μέρη και τον Χρήστο από που είπαμε Σωτηριάννη και από που είπαμε Μέρη, θα δω, ναι, δεν το έχω σημειώσει, θα το δω. Να πω την καλησπέρα μου και στη Λίτσα από την Καλαμάτα, την καλησπέρα μου στην Έφη και την Κωνσταντίνα και το Δημητράκη από την Αμαλιάδα, την καλησπέρα μου να πω και στην Ελένη από την Αθήνα, την καλησπέρα μου και στην Μαρία και την Άντζη από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ξεκινήσω με τις επιλογές σας. Να πω και την καλησπέρα μου και στον Πάτερ Φώτιο από την Καλαμάτα και σε όλη την παρέα του. Την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Χρήστο από τη Μεσίνη. Και να ξεκινήσω με τις επιλογές σας. Φυσικά τα τραγούδια το ξέρω, το γνωρίζω. Ήδη ακόμα δεν ξεκίνησε η εκπομπή και ήδη έχει, τώρα τι να πω, έχει καλυφθεί όλη η ώρα της εκπομπής. Πάμε όμως να ξεκινήσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, να αφιερώσει για τον άντρα της τον Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη και για όλους τους συγχωριανούς της στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τη Σοφία Σιδέρη το τραγούδι «Μάθε πρώτα ποια είμαι εγώ». Το ακούμε το τραγούδι. Το μόνο που υπόσχομαι είναι ότι ό,τι τραγούδι μου έχετε ζητήσει, ό,τι τραγούδια θα μου ζητήσετε, παλιά λαϊκά να είναι, τα τραγούδια αυτά θα τα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μπορεί να καθυστερούν, αλλά θα ακουστούν.

Έγινε Μάκη, να είσαι καλά φίλε. Έλα, καλή συνέχεια, γεια. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Τάκη και τη Χάιντι από το Μόναχο, από τη Γερμανία, που από ό,τι με ενημερώνει εδώ μας ακούει στην παραθερίζουν και μας ακούνε στην Λαφόνησο. Τάκη, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου και στη Χάιντι και στην Λαφόνησο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά παιδιά. Να πω την καλησπέρα μου και στο Στάθη και την κυρία Κωνσταντίνα από την Εύα Μεσσηνίας, όπως επίσης να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Μάκη από το Πυρικάκι Μεσσηνίας. Και να πάμε να δώσω στην συνέχεια ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει φίλη μας η Κούλα από τη Βασκομιλιά Ηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι από τη Ρένα Ντάλμα που έχει τίτλο «Να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ». Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Κούλα, την καλησπέρα μου και στη Βασκομιλιά Ηλίας, την καλησπέρα μου στην παρέα σου και το δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, και πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει. Μισό λεπτό το τηλέφωνο, μπορεί να περιμένει λιγάκι, φιλαράκι. Να πάμε να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από το Γήθιο, από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Κάθε ηλιοβασίλεμα» από τη Ρίτα Σικελαρίου. Θα το αφιερώσει για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και στον Παλμό. Νικόλα, την καλησπέρα μου και στο Γήθιο, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα. Να είσαι καλά, φίλε, το δίνω το τραγούδι όμως να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Θα συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ να δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Σοφία από την Μεσίνη, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει το Φαντάσου από τον Πασχάλη τον Τερζή. Θα το αφιερώσει στην κουμπάρα τη, στην Παναγιώτα, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στη Σοφία εκεί στην Μεσίνη και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Σοφία.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλεράκια. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιοφωνό της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο και άλλο ένα βραδάκι. Να πω και την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Καλλιρόη από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών. Την καλησπέρα μου και στο Βαγγέλη το Γάλλο από τη Λαχανάδα Πηλίας. Την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Βαγγέλη από τις Μαντίνιες. Την καλησπέρα μου Βαγγέλη. Φυσικά παιδιά θα τα ακούσουμε τα τραγούδια όλα. Το μόνο που κακό που έχουμε σε αυτή την εκπομπή είναι ότι καθυστερούν να τα ακούσουμε. Καθυστερούν τα τραγούδια να τα ακούσουμε λόγω του ότι είναι πολλά τραγούδια, έτσι. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που μου ζητάτε. Φυσικά γι' αυτό σας έχω πει ένα τραγούδι στο κάθε τηλεφώνημα για να μπορέσουμε να ακούσουμε ολονώνε τα τραγούδια. Μέχρι τώρα πάντως αυτά που έχω σημειώσει είμαστε εντάξει, πάμε καλά, θα τα ακούσουμε όμως όλα. Πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από τον Εστέλη Κατατζίδη με τίτλο «Άρρωστος Βαριά». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φώτη, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στους Γαργαλιάνους, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Στέλιος Κατατζίδης, «Άρρωστος Βαριά». Το δίνω.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φιλαράκια. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βραδάκι. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Για να πάμε εδώ στην συνέχεια όμως. Να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Παναγούλιας από τη Βελίκα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Αλίτη με είπες μια βραδιά», θα το ακούσουμε από την Πέλου την Σωτηρία. Θα το αφιερώσει για το φίλο του τον Βασίλη από τη Βελίκα Μεσσηνίας, για το φίλο του τον Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας και για την κουμπάρα του την Μαρία από την Μεσσήνη. Το δίνω το τραγούδι, Γιώργο, την καλησπέρα μου και στη Βελίκα Μεσσηνίας, και πάμε να ακούσουμε όμως και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Αλλά δεν ξέρω να το πω, θα το πω όμως σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα να σας πω μονάχα ότι με ενημέρωσαν και αν μπορώ να κάνω κάτι. Εάν υπάρχει κάποιος από όλους εσάς, όλες εσάς, κάποιος ή από κάποια, κάποιος άνθρωπος τέλος πάντων, που έχει ένα απλό αναπηρικό καροτσάκι και δεν το χρειάζεται και μπορεί να το δώσει να εξυπηρετηθεί κάποια ηλικιωμένη που μου το ζήτησε, ας επικοινωνήσει με το τηλέφωνο της εκπομπής, να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να το δώσουμε εκεί που το χρειάζονται. Προσοχή, εάν υπάρχει κάποιος ή κάποια που το έχει διαθέσιμο να το παραχωρήσει. Απλό αναπηρικό καροτσάκι, όχι ηλεκτρικό, απλό αναπηρικό καροτσάκι. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση πρώτα απ' όλα. Συνεχίζω όμως το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Σταυρούλα, η ψυχάρη από τον Ευαγγελισμό Πηλίας, να αφιερώσει για τον σύζυγό της, τον Γιάννη τον ψυχάρη, με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσει και να αφιερώσει ένα τραγούδι από την Βούλα Μπάλα με τίτλο «Μη με ρωτάς». Πάμε να το δώσω με την καλησπέρα μου και στον Ευαγγελισμό Πηλίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα

0: Νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
1: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες. Όλα υψηλής αισθητικής.
0: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
1: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
2: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
5: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
6: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, κουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
5: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
6: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
5: Σωθήκαμε, φίλε.
7: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
8: Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν, φιλαράκια. Ναι, είναι πολλά τα τραγούδια. Τι να κάνουμε, παιδιά. Θα τα ακούσουμε όμως όταν θα καλυφθεί όλη η εκπομπή. Όταν καλυφθούν και οι τρεις ώρες, σε χρόνο εννοώ. Τότε θα πούμε, σταματάμε και το τηλέφωνο, έτσι παιδιά, για να μπορέσουμε να ακούσουμε τα τραγούδια φυσικά, έτσι. Για να συνεχίσω το πρόγραμμα λοιπόν. Ακούτε Παλμό 90,5 και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολο με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Να αφιερώσουμε τα τραγούδια και για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Και να τους ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Και τα παιδιά εκεί, ο Χρήστος και ο Γρηγόρης ο Γιουργαράς. Την καλησπέρα μου παιδιά, σε εύχομαι ένα καλό απογευματόβραδο, να είστε πάντα καλά. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μου το Χάρη το Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Όπως επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούτε και μέσα από την Ελληνική Ραδιοφωνία Καλαμάτας, που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 και θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ποιο, για να δω που πάω, από εδώ πάνε, για να δω, στον Πάνο Καβαλά, γιατί με βασανίζεις. Γιατί με βασανίζεις, μάλιστα. Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομιλία Ηλίας, να το αφιερώσει για το φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Βασκομιλία Ηλίας και για τον ανιψό του τον Φώτη από την Φυγαλία. Την καλησπέρα μου Κώστα, την καλησπέρα μου και στη Βασκομιλία Ηλίας, φίλε, να είσαι πάντα καλά. Το δίνω το τραγούδι όμως να το ακούσουμε. Πάνος Γαβαλάς, γιατί με βασανίζεις.

συνεχίζω, κυρίες και κύριοι. Φιλαράκια, Παλμός παλιού λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βραδάκι. Τι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή? Σε αυτή την εκπομπή ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Είναι η μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή που την διαμορφώνει το ακροατήριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00. Όταν δω ότι έχει καλυπτεί όλη η εκπομπή, ήδη πλησιάζουμε προς την κάλυψη. Όταν δούμε ότι έχουν καλυφθεί και οι τρεις ώρες της εκπομπής, τότε θα σταματήσω να λέω και το τηλέφωνο της εκπομπής. Ήδη βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Πάμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα όμως για να κλείσουμε τις τρεις ώρες. Πάμε εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη, να του αφιερώσει για τη γυναίκα του, την Πάσο, με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Και μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Στέλη Κορατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Το ψωμί της ξενιτιάς». Πάμε να το δώσω την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη και στο φίλο μας τον Γιάννη, και το δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω όμως το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Γιάννη από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας, να πω την καλησπέρα μου και στο Διονύση τον Παρούνι από τον Άγρινο Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου και στην Παγγελιό από τον Τουρκολέκα Αρκαδία. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Νίκο τον Καρίγιανη από τον Ευαγγελισμό Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου στον Αντρέα από την Μέλπια Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Λάμπρο από την Αθήνα. Λάμπρο, θα το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου και στην Καλλιρόη από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών. Συνεχίζω όμως το πρόγραμμα, παιδιά, συνεχίζω με τις επιλογές σας. Ναι, ναι, είναι αρκετά, τι να κάνουμε, έτσι είναι η εκπομπή. Για να πάμε λοιπόν εδώ, πού πάρε παιδιά, για να δω εδώ πού πάνε. Πάω δεξιά, αριστερά, πάω. Αριστερά πάω, αριστερά, μην πέσω και τρακάρω κιόλας. Πάμε να ακούσουμε και τον Τερζή σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Τα Καρντάσια θέλει να ακούσει από τον Τερζή. Θα το αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια, όπως επίσης στο φίλο τον Γιώργο τον Παναγούλια από την Βελίκα Μεσσηνίας. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας, φίλε, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε και αυτό.

συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να πω και την καλησπέρα μου και στον φίλο μου τον Χρήστο τον Ζάκη από το Βλάση Μεσσηνίας. Χρήστο, την καλησπέρα μου, φίλε, την καλησπέρα μου σε σένα, σε όλη την παρέα σου εκεί. Να είσαι πάντα καλά. Και συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο Πάτερ Φώτιος από την Καλαμάτα να αφιερώσει σε όλη την παρέα του εκεί στο καφενείο στην Καλαμάτα, λέει, που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Μου ζήτησε να ακούσει και να αφιερώσει το τραγούδι ο Ψαράς σε όλη την παρέα του, μου λέει, αφιερωμένο. Το δίνω, την καλησπέρα μου Πάτερ, και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

να πω και την καλησπέρα μου και στη φίλη μου την Άννα την Νεγρεμπόντη από την Μεσίνη. Άννα, την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, να είσαι πάντα καλά. Και να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια. Για να δώσω και ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε από τον Τουνιά τον Γιάννη και έχει τίτλο «Το κρασί είναι ο γιατρός μου». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Μεσίνη. Θέλει να το ακούσει, να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Χρήστο, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, φίλε. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, το δίνω να το ακούσουμε. Όπως επίσης να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας και μου λέει «Καλόκαρδε». Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο και από μένα μου λέει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά Θανάση, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα και στον Άρη Μεσσηνίας. Και να δώσω το τραγούδι λοιπόν που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Χρήστος από την Μεσσήνη. Το δίνω Χρήστο, το ακούμε.

Μάλιστα, για να πάμε λοιπόν εδώ. Συνεχίζω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Τάκες από το Μόναχο, από τη Γερμανία, που παραθερίζει στην Ελαφόνησο. Μας κάνει ακρόαση από εκεί τώρα. Αχ, τα κούλι. Και στην Καλαμάτα, ρε φίλε, και στην Καλαμάτα. Θα τα πούμε. Θα το αφιερώσει για τη γυναίκα του, τη Χάιντι, με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Στην Παγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας και σε όλους εκεί στο Τουρκολέκα Αρκαδίας, όπως επίσης και στον αδερφό του τον Δημήτρη από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα. Μου ζήτησε να ακούσουμε το Σταλιά Σταλιά από τη Μαρινέλα και το δίνω το τραγούδι. Τάκη, θα τα πούμε στην Καλαμάτα όταν τελειώσουν οι διακοπές σου εκεί στην Ελαφόνησο, φίλε. Την καλησπέρα μου και στην Χάιντι και το δίνω το τραγούδι και το ακούμε.

μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Αντώνη Ρεπάνη. Ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Πασκομιλιά Ηλίας. Να αφιερώσει για τον φίλο τον Κώστα από Πασκομιλιά Ηλίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Δυο γυναίκες, δυο αγάπες». Αυτό πρέπει να είναι το τραγούδι. Πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου, Γιώργο, σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στην Πασκομιλιά Ηλίας.

κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιόλαϊκο τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούτε την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Για να πάω όμως εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι, να δώσω και να ακούσουμε ένα τραγούδι από την πόλη Πάνω με τίτλο «Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε». Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας να πληρώσει για την πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στο Στάθη και στην κυρία Κωνσταντίνα εκεί στην Εύα Μεσσηνίας και να δώσω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Το έχω πει, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Το ξέρω ότι καθυστερούν τα τραγούδια. Είναι πολλά τα τραγούδια που μου έχετε ζητήσει. Είναι πολλά τα τηλέφωνα που έχετε επικοινωνήσει με την εκπομπή. Προσπαθώ να το διαχειριστώ το θέμα. Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι το τραγούδι που μου έχετε ζητήσει θα το ακούσουμε. Αυτό το μόνο σίγουρο. Απλώς καθυστερούμε γιατί καταλαβαίνετε. Μέσα σε 5 λεπτά, εάν έχουν ζητηθεί, παραδείγματος χάρη, 10 τραγούδια, δεν μπορεί να ακουστούν σε 5 λεπτά μέσα 10 τραγούδια. Καταλαβαίνετε πως προσπαθώ να διαχωρίσω τον χρόνο. Θα τα ακούσουμε όμως όλα τα τραγούδια που μέχρι τώρα που μου έχετε ζητήσει. Όταν φτάσει η ώρα της εκπομπής ότι έχει καλυφθεί, θα ενημερώσω το ακροατήριο. Μην επικοινωνείτε πλέον με το τηλέφωνο της εκπομπής όπως το κάνω συνήθως, έτσι. Μέχρι τώρα όμως θα τα ακούσουμε ένα τραγούδι. Για να πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου με τίτλο «Άνοιξε Πέτρο». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μάκης από το Πυργάκι Μεσσηνίας να αφιερώσει σε όλα τα τιμόνια, μου λέει, σε όλους τους ταξιτζίδες δηλαδή, σε όλους τους φορτηγατζίδες. Το τραγούδι λοιπόν «Άνοιξε Πέτρο». Το έχω το τραγούδι, του Άκη Πάνου είναι, το δίνω, πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου λοιπόν.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, φιλαράκι κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε και τον Μανώλη Αγγελόπουλο στο τραγούδι που έχει τίτλο «Η Μολυβιά». Πάμε να το δώσω για την φίλη μας την Νία, τον Πάτερ Φώτιο και για όλη την παρέα τους εκεί που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Νία, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το δώσω.

θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαρά και κυρίες και κύριοι, και πάμε να δώσω εδώ ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες, να αφιερώσει για τα ανήψα του στην Λάρισα που κάνουν ακρόαση την εκπομπή, όπως επίσης για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και στο φίλο του τον Θοδωρή από την Μάνη. Μου ζήτησε να ακούσουμε από την Κατερίνα την Σκορδαλάκη το τραγούδι που έχει τίτλο «Ψεύτη Ντουνιά». Βαγγέλη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στις Μαντίνιες, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουν λοιπόν οι φιλαράκια. Για να πάμε όμως εδώ στη συνέχεια να ακούσουμε και τον Δημήτρη Μητροπάνο σε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μάνα που ζω». Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Αντρέα εκεί, τον ταξιτζή, τον Πολυχρόνη. Μου λέει «Καλόκαρδε, το τραγούδι είναι αφιερωμένο», μου λέει, «για τους γονείς μου, την Καλλιρόη και τον Κωνσταντίνο, με πάρα πολύ αγάπη. Όπως επίσης θα το αφιερώσει στην αγαπημένη του γυναίκα, την Ελένη». Μάλιστα, τη γυναίκα του, την Ελένη, που του χάρισε δύο υπέροχα παιδιά, τον Κωνσταντίνο και την Καλλιρόη. Όπως επίσης μου λέει, θα το αφιερώσει και στον Παλμό. Αντρέα, την καλησπέρα μου φίλε, να είσαι καλά με την οικογένειά σου. Την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Μάλιστα, και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και επανέλθω για να ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα κατά τη διάρκεια των δύο ωρών της εκπομπής. Πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Λουκά τον Νταράλα. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο... Να δω εδώ τα χαρτιά μου, μάλιστα. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Γάλλος από τη Λαχανάδα. Να αφιερώσει στα παιδιά του τον Δημήτρη και τον Παντελή με πάρα πολύ αγάπη. Το έχω το τραγούδι, το δίνω, ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την συνέχεια του προγράμματος.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες.

0: φτάσει στην Πελοπόννησο με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
1: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, ιδιογυνής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
0: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
1: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
2: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
5: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
6: Αγοριά, ξεκολλήστε.
7: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
5: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
7: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
5: Σωθήκαμε, φίλε.
8: Όλοι οι γονείς, παρών 147, στα φρεσκοκάτε μάλαμα.
4: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Ήδη περνάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα όμως με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 6945-31-49-00. Για να δω όμως τι έχω ακόμα, για να δω πόσα έχω για να είμαστε εντάξει έτσι παιδιά. Τι έχω ακόμα, ναι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 τραγούδια έχουμε που δεν, ακόμα, τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει. Θα τα ακούσουμε τώρα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Να δω και το χρόνο της εκπομπής, αν μπορούμε να ακούσουμε και κάποιο άλλο. Θα δούμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τον Γιώργο Μαργαρίτη και έχει τίτλο «Στον καθρέφτη σου κοιτιέσαι». Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Καλλιρόη από τον Άγιο Κωνσταντίνο Αρπαρών Μεσσηνίας να το αφιερώσει για την εγγονή της, την Ευγενία, την Κοντοπούλου από το Αριοχώρι Μεσσηνίας. Με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Καλλιρόη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, την καλησπέρα μας και το δίνουμε και το τραγούδι και το ακούμε.

Μάλιστα, συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκι κυρίες και κύριοι, και πάμε στη συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Λάμπρος από την Αθήνα. Από το Περιστέρι που κάνει ακόμα στην εκπομπή, θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από τον Πασκάλι Τερζή και θα ακούσουμε το «Επιστροφές Καταστροφές». Θα το αφιερώσει για τον πατέρα του Γιώργο τον Τσακμάκη και τη μητέρα του την Κούλα από την Πασκομιλιά Ελληνίας με πάρα πολύ αγάπη. Όπως επίσης θα το αφιερώσει για την Γιώτα με πάρα πολύ αγάπη. Επίσης θα το αφιερώσει και για τη Λίζα. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τα παιδιά του με επίσης πάρα πολύ αγάπη. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι «Επιστροφές Καταστροφές» από τον Πασκάλι Τερζή. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Λάμπρο εκεί στην Αθήνα, στο Περιστέρι, και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, Παλμός 90,5 FM Καλαμάτα. Σε αυτό το σημείο για άλλη μια φορά, για δεύτερη φορά μάλλον θα το πω, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα ήθελα να σας πω ότι σε όλους εσάς και όλες που ακούτε την εκπομπή, αν υπάρχει διαθέσιμο αναπηρικό καροτσάκι να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε, να το δώσουμε δηλαδή κάπου δωρεάν, μεταχειρισμένο αναπηρικό καροτσάκι, αν γνωρίζετε, αν ξέρετε, αν έχετε, αν μπορείτε να εξυπηρετήσετε κάποια γυναίκα που το χρειάζεται, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο της εκπομπής για να μπορέσουμε να κάνουμε την παράδοση, εάν υπάρχει, έτσι, εάν υπάρχει. Παράκληση. Συνεχίζω λοιπόν όμως το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Μιχάλη τον Μενιδιάτη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Για μένα δεν υπάρχει λίγη αγάπη». Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Ανδρέας από την Μέλπια Μεσσηνίας και θέλει να ακούσει το τραγούδι. Ανδρέα, την καλησπέρα μου και στην Μέλπια Μεσσηνίας, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε, φιλαράκι.

Μάλιστα. Για να συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής το τραγούδι που έχει τίτλο «Δεν βρήκα έναν άνθρωπο» από τον Στέλιο Καρατζίδη. Το δίνω το τραγούδι και το ακούμε. Την καλησπέρα μου και στο Γιάννη στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον φίλο μου τον Χρήστο εκεί από την Μεσίνη. Χρήστο, τι να πω. Θα τα πούμε και την Παρασκευή, αν μπορέσει να γίνει κάτι. Έγινε φίλε, έτσι. Αλλά θα τα πούμε και εκτενέστερα την Παρασκευή, αφού θα έχουμε καταφέρει αυτό που ζητήσαμε και αυτό που είπαμε. Να είσαι πάντα καλά όμως, εσύ και η οικογένειά σου. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Διονύσης Μπαρούνης από τον Άγριλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Εστράτο τον Διονυσίου και έχει τίτλο «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου». Το έχω τραγούδι, την καλησπέρα μου στο Διονύση τον Παρούνη και στον Άγριλο Μεσσηνίας και δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. 12 και 16 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας. Παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό και στην εκπομπή Νύχτερινή Περίπολα με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε, και αν υπάρχει χρόνος, καμιά φορά ακούμε και ένα-δύο τραγούδια που επιλέγει η εκπομπή. Όταν υπάρχει χρόνος. Προς το παρόν δεν το βλέπω. Πάμε όμως εδώ να συνεχίσω με τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Για να δώσω στην συνέχεια ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Λεωνάρδο τον Μπουρνέλη και έχει τίτλο «Άνω κάτω έκανα τον κόσμο». Το τραγούδι μου το ζήτησε η φίλη μας η Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας που κάνει ακρόαση στην εκπομπή να αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στον Τάκη και τη Χάιντι από το Μόναχο από την Γερμανία που παραθερίζουν αυτές τις μέρες στην Ελαφώνησο, όπως επίσης θα το αφιερώσει και για τον Δημήτρη από την Αργυρούπολη, από την Αθήνα. Βαγγελιό, την καλησπέρα μου και στο Τουρκολέκα Αρκαδίας, το έχω το τραγουδάκι και το δίνω. Την καλησπέρα μου από την ωραία Καλαμάτα.

Μάλιστα, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω, μην επικοινωνείτε πλέον με το τηλέφωνο της εκπομπής. Ήδη η εκπομπή έχει καλυφθεί με τα ήδη υπάρχοντα τραγούδια, δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα. Ήδη όμως βλέπω το χρόνο της εκπομπής, βλέπω και τα τραγούδια που υπάρχουν εδώ. Μην επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής πλέον για άλλα τραγούδια. Πρώτα ο Θεός, την Παρασκευή το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό, για να προλάβουμε και να μπορέσουμε να ακούσουμε σήμερα τα τραγούδια που ήδη έχουν έρθει στην εκπομπή που μου έχετε ζητήσει. Για να πάμε όμως εδώ, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος ο Καρίγιαννης από τον Ευαγγελισμό Πηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Υπάρχω», να το αφιερώσει στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και στα παιδιά, στο καπενείο του Αντρέα του Γάλλου, εκεί στον Ευαγγελισμό Μεσσηνίας που κάνουν ακρόαση στην εκπομπή. Το «Υπάρχω» το ακούμε από το Στέλιο Καζατζίδη και το δίνω. Την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα εκεί στο καπενείο που κάνουν ακρόαση στα παιδιά.

Μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο ακούτε την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε, όταν φυσικά επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που όπως είπα ήδη είναι καλυμμένη η εκπομπή μέχρι το τέλος του προγράμματος με τα ήδη υπάρχοντα τραγούδια που δεν έχουμε ακούσει ακόμα. Θα πάμε εδώ στην συνέχεια να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Πάτροκλος από τον Άρη. Μεσημείας θέλει να ακούσει το τραγούδι «Έφυγες φίλε» από τον Στέλιο Καρατζίδη είναι. Από ό,τι βλέπω ιδιαίτερη αφιέρωση δεν μου έχει κάνει, το έχω το τραγούδι όμως, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Πάτροκλο εκεί στον Άρη Μεσημείας και το δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου. Φιλαράκια, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βραδάκι. Τι κάνουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή? Εδώ σε αυτή την εκπομπή ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε σε κάθε εκπομπή. Δεν λέω το τηλέφωνο της εκπομπής, γιατί ήδη ο χρόνος είναι ήδη καλυμμένος με τις επιλογές σας. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα, να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ως έτσι να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Άσο τον Αλεξόπουλο με τίτλο «Δύο συμπτώσεις». Μάλιστα. Μαρία, το έχω το τραγούδι. Θα το αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε, Μαρία. Το δίνω το τραγούδι και το ακούμε.

Μάλιστα. Και 34. Μάλιστα. 12 και 34 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής και πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι. Μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπύργιο Μεσσηνία να αφιερώσει, λέει, για το παιδί με τα αυγά. Φίδι στον κόρφο έκρυβα. Αυτό είναι το τραγούδι. Μαρία. Μέρη. Μέρη. Το δίνω. Για τη Μέρη εκεί στο Σταυροπύργιο Μεσσηνίας που μου το ζήτησε. Πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, να δώσω ένα ακόμη τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα, να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Είναι ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Δούκισσα και έχει τίτλο «Έλα στη θέση μου». Το ακούμε το τραγούδι. Μαρία, την καλησπέρα μου.

μάλιστα βρέθηκε λίγος χρόνος, βρέθηκαν 2-3 λεπτά να σας αφιερώσω κι εγώ ένα τραγούδι, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Απόψε έδωσε ο Θεός. Πάμε να σας αφιερώσω κι εγώ ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μενιδιάτη τον Μιχάλη και έχει τίτλο «Στους πέντε δρόμους βρέθηκα εγώ που σε ερωτεύτηκα». Αφιερωμένο φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι με ένα τραγούδι να κλείσουμε το σημερινό νυχτερινό αυτό πρόγραμμα.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, σε πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη.

0: έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
2: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
3: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
2: Για λίγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
3: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
2: Σωθήκαμε, φίλε.
4: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

0: και αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι.
1: Μάνα μου, μάνα είσαι εσύ, μάνα κι κα...
0: Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούσατε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με πιο παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση και το σημερινό πρόγραμμά μου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Ελλάδα, από την Αμερική και την Αυστραλία που αναμετάδωσαν την εκπομπή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιωργαρά. Να τους ευχηθώ ένα καλό βράδυ, να είναι καλά τα παιδιά. Επίσης να ευχηθώ και ένα καλό ξημέρωμα στο φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία που επίσης αναμετάδωσε την εκπομπή μας. Επίσης να πω μια όμορφη καλημέρα στον φίλο μου τον Αποστόλη τον Βασιλόπουλο από το Ράδιο Ροδιά, από το Σίδνεϊ, από την Αυστραλία που αναμετάδωσε το πρόγραμμά μας. Αποστόλη, σου εύχομαι μια όμορφη καλημέρα φίλε σε σένα και σε όλο το ακροατήριό σου εκεί στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία και όχι μόνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους και σε όλες εμείς, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πρώτα ο Θεός. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή συνέχεια εβδομάδος σε όλους και σε όλες, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Τα λέμε φιλαράκια, πρώτα ο Θεός, την Παρασκευή το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό, με παλιό λαϊκό τραγούδι. Γεια σας.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.
4: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
2: Παλμός 90,5.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. 3 μέρες, 1000 γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καθεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά αυθεντικής διασκέδασης. Θα σερβίρονται γουνοπούλα, μπύρες και ποτά. Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Να είστε

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η πιο γευστική γιορτή της πόλης επιστρέφει. Τρεις μέρες, χίλιες γεύσεις, μια μεγάλη γιορτή. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Η πλατεία Άρεως στην Τρίπολη γεμίζει γεύσεις. Μουσική και χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 τα μεσάνυχτα. Σάββατο και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Μια διοργάνωση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Με την συνδιοργάνωση του Δήμου Τρίπολης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Και την υποστήριξη των Συλλόγων Καφεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζεχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας. Τρίπολης Street Food Festival. Επιμελώς γευστικό υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Όλη πόλη, μία παρέα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

φτωχό το σπιτικό του, το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος η μου φορά μου, τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παραδοσιακό πανηγύρι στην Εύα Μεσσηνίας. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στην πλατεία του χωριού για μια βραδιά.